αυτό που μου συμβαίνει. Φοβάμαι τόσο να το βρω, καρδιά κλειδωμένη.